μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1959 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Μόρισεϊ. Επίσης το 1966 κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο το τραγούδι That's What You Get των Castles, όπου συμμετείχε και ο νεαρός τότε Bruce Springsteen. Ακόμα το 1989 οι Public Enemy απέλυσαν τον Professor Griff. Και τέλος σαν σήμερα το 1987 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me των Cure, από όπου και το υπέροχο τραγούδι Why Can't

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Μαΐου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1959 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Μόρισεϊ. Επίσης το 1966 κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο το τραγούδι That's What You Get των Castles, όπου συμμετείχε και ο νεαρός τότε Bruce Springsteen. Ακόμα το 1989 οι Public Enemy απέλυσαν τον Professor Griff. Και τέλος, σαν σήμερα το 1987 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me των Cure. Από όπου και το υπέροχο τραγούδι Why Can't I Be.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Μαΐου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1959 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Μόρισεϊ. Επίσης το 1966 κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο το τραγούδι That's What You Get των Castles, όπου συμμετείχε και ο νεαρός τότε Bruce Springsteen. Ακόμα το 1989 οι Public Enemy απέλυσαν τον Professor Griff. Και τέλος, σαν σήμερα το 1987 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me των Cure, από όπου και το υπέροχο τραγούδι Why Can't

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

0: Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.
1: Hello, that's me. Leave your message and I'll call you back.

0: στον Click 93. Είναι 8. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες, ε?
1: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, premium επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπες στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 8:30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

χαρούμενα και ορταστικά τη σημερινή εκπομπή. Τη Eurovision την είδατε, έτσι, αλλά όσοι δεν την είδατε, έχουμε εξασφαλίσει τα 5 καλύτερα τραγούδια για εσάς. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Ξεκινήσαμε με τον Power of Stellar που είχαμε την τύχη να δούμε ζωντανά πριν από κάποια χρόνια και εδώ στη χώρα μας το 2017 στην πλατεία νερού. Πάντα και φάτος ο αυστριακός Power of Stellar. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη. Και μάλιστα επειδή η Eurovision έκλεισε 70 χρόνια, εμφανίστηκαν και καλλιτέχνες από το χθες που ερμήνευσαν ένα medley από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που εμφανίστηκαν μέσα σε αυτά τα 70 χρόνια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα με το τραγούδι που βρέθηκε στην 5η θέση. Ο Σαλβαντόρε Μάκλ Σορεντίνο, γεννημένος 7 Απριλίου του 1969, άρα δεν είναι και τόσο μικρός, μεσήλικας θα λέγαμε, άρα είναι παλιά καραβάνα. Γνωστός επαγγελματικά με το όνομα Σαλ Ντα Βίντσι, Ιταλός τραγουδιστής, τυχουργός και ηθοποιός με αμερικάνικες ρίζες. Το τραγούδι αυτό που είχε συμμετάσχει και στο διαγωνισμό τραγουδιού του Σαν Ρέμο φέτος, συγκέντρωσε 281 πόντους και κατέκτησε την 5η θέση στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Per sempre sì.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι το είχαμε ξεχωρίσει από τον ημιτελικό. Αυτή ήταν η συμμετοχή της Ιταλίας με τον Σάλντα Βίντσι που χάρισε στη χώρα του την πέμπτη θέση. Και πάμε μια θέση πιο πάνω. Η Αυστραλή Ντέλτα Γκούντρεμ, γεννημένη στις 9 Νοεμβρίου του 1964, Αυστραλή τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός, με νέα singles που έφτασαν στο νούμερο 1 και 17 επιτυχίες στο top 10. Οι δίσκοι της έχουν πουλήσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχει κερδίσει και πολλά μουσικά βραβεία. Εντυπωσιακή παρουσία της στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με καταπληκτική φωνή. Κατάφερε να βγει τέταρτη με 287 πόντους. Ντέλτα Γκούντρεμ και Eclipse.

Τι υπέροχη φωνή, πραγματικά ήταν από τις πιο ποιοτικές φετινές συμμετοχές της Eurovision. Και πάμε στην τρίτη θέση, όπου συναντάμε τη Ρουμανία με 296 πόντους. Η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου, γεννημένη 31 Ιουλίου του 2003, Ρουμάνα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, έγινε γνωστή κερδίζοντας την 10η σεζόν του ρουμανικού The Voice. Το κομμάτι που της χάρισε την τρίτη θέση είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, Choke Me.

Η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου εκπροσώπησε τη χώρα της, τη Ρουμανία, με αυτό το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φτάνοντας στην τρίτη θέση, όπως είπαμε προηγουμένως, με 296 πόντους. Και πάμε στην δεύτερη θέση, όπου συναντάμε το Ισραήλ και τον Νόαμ Μπετάν. Φέτος είχε κερδίσει και στη 12η σεζόν του τοπικού διαγωνισμού τραγουδιού και εκπροσώπησε το Ισραήλ με αυτό το υπέροχο μιντέμπο τραγούδι «Μισελ».

χάρισε στο Ισραήλ την δεύτερη θέση με 343 πόντους. Ο Νοάμ Μπετάν με το Μισελ που ήταν τραγουδισμένο στα γαλλικά και τα αραβικά. Δεν ξέρω αν είχε και αγγλικά μέσα, δεν το πρόσεξα, αλλά σίγουρα άκουσα αρκετές προτάσεις στα γαλλικά. Το τραγούδι το είχαμε ξεχωρίσει και αυτό από τον ημιτελικό, όπως και της Ιταλίας, και πάμε στην πρώτη θέση, Νταρίνα Νικολάεβα Γιώτοβα, γεννημένη 9 Σεπτεμβρίου του 1998, γνωστή με το καλλιτεχνικό Ντάρα, τραγουδίστρια από την Βουλγαρία, πάρα πολύ όμορφη θα έλεγα. Με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, που είναι μάλιστα γραμμένο από Έλληνες συνθέτες, οπότε έχουμε και εμείς ένα πολύ σημαντικό λόγο να χαιρόμαστε για την νίκη της, κατάφερε να φέρει την πρώτη και μοναδική μέχρι στιγμής νικήτρια θέση στη χώρα της, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Το κομμάτι αυτό κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στο televoting όσο και στους κριτές. Κάτι που είχε να συμβεί από το 2017, δηλαδή ένα κομμάτι να κατακτήσει την πρώτη θέση στο televoting και στην κριτική επιτροπή. Η Βουλγαρία είχε συμμετάσχει για πρώτη φορά το 2005, φέτος για πρώτη φορά κατάφερε να κερδίσει το διαγωνισμό Ντάρα και Μπαγκαράγκα.

Σίγουρα αυτό ήταν ένα από τα πιο ανεβαστικά τραγούδια του φετινού διαγωνισμού και νομίζω θα ακουστεί πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι. 516 πόντους κέρδισε η Βουλγαρία και ήρθε πρώτη. Όπως σας είπα προηγουμένως, η Βουλγαρία είχε συμμετάσχει για πρώτη φορά το 2005 στο διαγωνισμό της Eurovision και φέτος κέρδισε με αυτό το απίστευτα ανεβαστικό κομμάτι. Ο δικός μας αγαπημένος Ακύλας βγήκε δέκατος και δεν είναι πρώτη φορά που η Ελλάδα είχε βγει δέκατη. Αυτό είχε ξανασυμβεί το 2021 με τη Στεφανία και το 1987 με ένα τραγούδι που έγινε μάλιστα μεγάλο hit εκείνη τη χρονιά από τους Bang. Ήταν το stop που θα μας πάει πίσω στη δεκαετία του 80 και στο διάλειμμα μας. Πριν ακουστούν όμως οι Bang, να σας πούμε ότι κάποια στιγμή στον διαγωνισμό, την ώρα του διαλύματος, ακούστηκε και ο 77χρονος πλέον Billy Joel. Και μάλιστα ο αυστριακός Σεζάρ Σάμψον ερμήνευσε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Billy Joel, το Vienna. Αν δεν προλάβουμε να το ακούσουμε σήμερα, σας υπόσχομαι ότι κάποια στιγμή στις επόμενες εκπομπές θα το ακούσουμε σίγουρα. Προς το παρόν, πίσω στο 1987, με τους δικούς μας Bang και το Stop που θα μας πάει σε διάλειμμα. Το Stop που θυμίζει και λίγο το Monitor των Daryl Hall και John Oates θα μας πάει τώρα σε διάλειμμα. Να σας πούμε επίσης ότι η Κύπρος βγήκε 19η και τελευταίο το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Είμαι η Ελένα Γαβρεσέ και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο με τους Λονδρέζους Γουφάλι, σε ένα συγκρότημα που λατρεύουμε. Από το τελευταίο τους άλμπουμ έχουν ξεχωρίσει δύο κομμάτια, τα οποία τα έχουμε βάλει κυριολεκτικά στο repeat, το The Sofa και το Just the Two Girls που ακούσαμε μόλις τώρα. Έλενα Γαβρεσέ στην παρέα σας και τις μουσικές επιλογές. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε σε ένα άλλο σχήμα που έχει πάρα πολλά στοιχεία από τη δεκαετία του 80. The Midnight και Deep Blue.

μαγική και ταξιδιάρικη ήχη από τους The Magician. The Magician featuring Alayoth, Never Alone. Καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει, αυτά τα ταξίδια είναι ό,τι πρέπει. Έστω και με το μυαλό, αν δεν μπορείτε να τα κάνετε πραγματικότητα. Και ένα ταξιδάκι με το μυαλό δεν είναι καθόλου με καθόλου κακό. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Evolutionary Psychology, ο εγκέφαλος μπορεί να θυμάται μια πληροφορία καλύτερα όταν το αφηγείστε σαν παραμύθι, σαν ιστορία δηλαδή. Η αφήγηση λοιπόν μπορεί άνετα μέσα στα επόμενα χρόνια να μετατραπεί σε ένα ισχυρό γνωστικό μέσο. Πάμε πίσω στο 1993 και σε μια επιτυχία του Paul Young. Είναι Hopeless.

Τέσσερις καλοί φίλοι έφτιαξαν γύρω στο 2012 ένα συγκρότημα έτσι για την πλάκα τους και έφτασαν να συνεργάζονται με τεράστια ονόματα όπως αυτό του Nile Rodgers, Ramona Flowers και άλλο ένα flashback μέσα σε αυτό το μισό.

Εντάξει, για τα δεδομένα της δεκαετίας του 80 ήταν προχώ το συγκεκριμένο κομμάτι. Κάτι όμως που δεν το εμπόδισε να μείνει στο Top 40 για 37 συνεχόμενες εβδομάδες. 35 από τις οποίες συνέπεσαν με την απαγόρευση αναπαραγωγής από το ραδιόφωνο του BBC. Λόγω των στίχων που θεωρήθηκαν τότε υπερβολικά σεξουαλικοί. Σήμερα δεν νομίζω να υπήρχε κανένα πρόβλημα, έτσι. Άλλες εποχές. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τους Duran Duran, άλλο ένα συγκρότημα των εφηβικών μας χρόνων. Οι Duran Duran υπάρχουν ακόμα και σήμερα και μας χαρίζουν διάφορες επιτυχίες. Μία από αυτές, Black Moonlight. Είμαι η Έλενα Γαβρασέ και επιστρέφουμε σε λίγο. We are...

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93, η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και βουτιά στο χρόνο. 1997 από τη χρυσή εποχή της Acid Jazz, Ιταλή Estone Ink Time.

Loving You, Richard Ashcroft, το frontman των Verve. Κυκλοφόρησε φέτος νέο προσωπικό άλμπουμ, πάρα πολύ καλό. Loving You λοιπόν, και υπάρχουν κάποιοι επιπλέον τρόποι που σε διατηρούν σε φόρμα εκτός από το γυμναστήριο. Μια βόλτα με το σκύλο αν έχετε, η κυπουρική, ο χορός, το περπάτημα. Είναι μερικοί τρόποι που σας φτιάχνουν και τη διάθεση, ενώ παράλληλα σας κρατούν και σε φόρμα. Ωστόσο, η πιο αγαπημένη άσκηση που γυμνάζει πραγματικά όλο το σώμα, όλο το σώμα αλλά και τις αρθρώσεις κυρίως, χωρίς να σας κουράζει, είναι το κολύμπι. Αν κολυμπάτε στη θάλασσα, ειδικά σε πολύ κρύο νερό, είναι ευεργετικό και για την ψυχολογία. Εκτός δηλαδή από την γυμναστική, σας φτιάχνει και τη διάθεση. Δεν είναι λοιπόν μονάχα το γυμναστήριο.

Ιταλή Habitat, ένα δίδυμο από το Μιλάνο συγκεκριμένα, μαζί με τους δικούς μας Playmen, ενθουσιασμοί. Ένα πολύ ενθουσιώδες και ανεβαστικό κομμάτι που θα μας πάει σε διάλειμμα. Πριν όμως επιστρέψουμε, θα μεταφερθούμε νοερά στο Μαϊάμι για τα late 80s, εκεί γύρω στο 86 με 87. Η Exposé, ένα γυναικείο γκρουπ ενεργές μέχρι τώρα στη μουσική. Από ό,τι διαβάζω σήμερα, η Exposé αυτή την εποχή βρίσκονται σε περιοδεία. Το Come Go With Me ήταν το ντεμπούτο του single, θα μας πάει πίσω στο 1987, κάπου εκεί. Αυτή η μουσική λέγεται και μουσική του Μαϊάμι, ίσως επειδή έχει αυτό το φρέσκο καλοκαιρινό ήχο. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: στον Click 93. Είναι 10:30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Rock FM 93. Ξυπνά αναμνήσεις.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

η υποψήφια για βραβείο Rising Star αλλά και για βρετανικό βραβείο το 2020 ήταν η Joy Elizabeth Anther Crooks. Joy Crooks το καλλιτεχνικό της, γεννημένη 9 Οκτωβρίου του 1998. Βρετανίδα τραγουδίστρια από το Νότιο Λονδίνο. Και εμείς μόλις ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας και η συνεργασία Slime με Mind Me, There's a Heat Wave.

θυμίζει από τα παλιά, από τα πολύ παλιά όμως. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή τι. Πάντως αυτή είναι η συνεργασία των Offenbach, δίδυμο από τη Γαλλία, με τον Nick Waterhouse, Αμερικανό μουσικό από το LA. Οι δυο τους συνεργάστηκαν σε αυτό το κομμάτι το 2018 και μετά από μια έντονη μέρα είναι λογικό να θέλετε να χαλαρώσετε λίγο πριν πάτε για ύπνο. Τι πιο λογικό λοιπόν να διαβάσετε ένα μυθιστόρημα για να σας πάρει ο ύπνος όμορφα και ωραία, και δεν σας κρύβω ότι και εμείς κάτι τέτοιο εφαρμόζουμε το βράδυ. Το πώς αφήνει όμως κανείς ένα βιβλίο πάνω στο κομωδίνο, σύμφωνα με το Feng Shui, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου σας. Ένα κλειστό βιβλίο αφημένο προς τα πάνω, προσοχή, όχι στίβες βιβλίων, ένα και μοναδικό με σελιδοδείκτη στη σελίδα που έχετε σταματήσει, είναι το ιδανικό για να κάνετε έναν όμορφο ύπνο. Και μην ξεχνάτε, ένα βιβλίο με ήπιο περιεχόμενο μπορεί να είναι η αποσύνδεση του εγκεφάλου από τις οθόνες και την υπερένταση.

Αυτό το τραγούδι αναφέρεται στο Soul Drifter, ένα gravity defying παιχνίδι parkour, όπου οι παίκτες τρέχουν, πηδούν και γλιστρούν μέσα από σουρεαλιστικά τοπία με στόχο την απελευθέρωση αιχμαλώτων και γενικά την απελευθέρωση της ψυχής. Λίτσεϊ Μπάκιχαμ από το 1992, ωραίο flashback αυτό, και η επιστροφή των U2, Song of the Future, που θυμίζει και λίγο Beatles.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Charlie Puth και Sad Ways εδώ στο τελευταίο δεκαήμερο της άνοιξης, εδώ που δεν λέει να καλοκαιριάσει και ο καιρός κάνει τα κόλπα του και μας παιδεύει και εμάς και τα καλοκαιρινά σινεμά να την Ελλάδα που προσπαθούν να ανοίξουν και να μπουν σε μια σειρά και να το χαρούμε κι εμείς. Εδώ και σήμερα, εδώ και αυτήν την εβδομάδα, καλωσορίσατε ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει σήμερα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα. Hey, hey. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. When everything goes wrong.

Είναι μερικές συναυλίες που γίνονται ή έχουν προγραμματιστεί να γίνουν, οι οποίες λες έρχεται ο άλλος τώρα γερασμένος για συναυλία, και όμως έχει μια ιστορική αξία, ας πούμε. Έχει μια αξία να πας να δεις. Υπάρχουν τέτοιου είδους συναυλίες, η Foreigner ας πούμε, ένα συγκρότημα που έχουμε ακούσει σε πάρα πολλά ραδιόφωνα όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια και δεκαετίες. Οι Foreigner έρχονται για συναυλία πιο κοντά μας, στην Αθήνα δηλαδή, 27 Μαΐου. Έρχεται ο Τζακ Σαβορέτη. Αυτός μετά το καλοκαίρι, 25 Σεπτέμβρη.

διαβάζω εδώ για τις 10 Ιουλίου του 2027 ότι θα απαγορευτούν οι πληρωμές πάνω από 10.000 ευρώ σε εμπορικές συναλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα γίνονται με μετρητά όταν συμμετέχει η επαγγελματίας ή η επιχείρηση. Καλά μας τα λένε. Δεν μας λένε όμως τα σωστά, δηλαδή ότι για να συμβεί αυτό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει και οι χώρες κατά τόπους να έχουν εφαρμόσει όλους τους προηγούμενους κανόνες. Για παράδειγμα, η χώρα μας, ας πούμε, δεν έχει εφαρμόσει τον κανόνα που λέει ότι μέχρι κάποιες 1.080 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες δεν θα υπάρχει ΦΠΑ. Αυτό δεν το έχει εφαρμόσει η χώρα μας μέχρι στιγμής, αλλά είναι σίγουρο ότι θα εφαρμόσει το κομμάτι με τις 10.000 ευρώ υποχρεωτικά, όχι με μετρητά, αλλά με ηλεκτρονική πληρωμή. Πάρα πολύ ωραία.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να σου το θυμίσω. Έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και τώρα και μετά την εκπομπή γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και κάπως έτσι επικοινωνούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

δεύτερο ημίωρο. Καλωσορίσατε. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή σε μουσική. Ο Κοσμάς και τον Αμάδο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα. Αλλά και αύριο την ίδια ώρα εδώ ραντεβού. Με μουσικές που μας ταξιδεύουν και μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Και λίγο παραπάνω λόγω καλοκαιριού που έρχεται.

καιρό είχαμε να ακούσουμε LP, καινούρια LP, εδώ και λίγες μέρες. Καινούρια LP στα αυτιά μας, Σέλη. Μιλάμε, λέει, συνεχώς για εξετάσεις και ξεχνάμε τα παιδιά. Καλά, αυτό συμβαίνει δεκαετίες τώρα που ζω κι εγώ. Για τα παιδιά να πω, αν θέλετε, αν σας αρέσει, να σπουδάσετε, να κάνετε, να δώσετε εξετάσεις αυτές τις μέρες, να περάσετε κάπου, ρε παιδί μου. Αλλά και αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν, θα σας πω ότι η ζωή συνεχίζεται κανονικότατα, μην αγχώνεστε.

Μια αλλαγή που θα μπορούσε να γίνει σε όλο αυτό με τις εξετάσεις, θα μπορούσε να γίνει μια αλλαγή εποχής. Εξετάσεις να δίνονται το χειμώνα και να μην δίνονται τέτοια εποχή το καλοκαίρι, που το μυαλό σου φεύγει αλλού. Και είσαι που είσαι νέος και το μυαλό σου φεύγει αλλού. Μάιο μήνα έχει ξεφύγει τελείως πλέον και δεν συγκεντρώνεσαι. Και αν είναι να συγκεντρωθείς και να είσαι άριστος μαθητής, πιέζεσαι πάρα πολύ να φανείς αντάξιος στον εαυτό σου, στους άλλους. Κανείς δεν ξέρει. Όσο ψηφίζουμε αυτούς που κρατάνε το ίδιο σύστημα, δεν θα αλλάξει τίποτα ποτέ. Ναι, κι όμως εκεί πηγαίνει. Σ' όλους αυτούς που πέρασαν και δεν το άλλαξαν.

Κοινωνία, Κοσμάς, Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Διαβάζω εδώ ότι η Κίνα ξεκίνησε προσλήψεις για μια δύναμη, λέει, πλανητικής άμυνα με στόχο την παρακολούθηση και την έγκαιρη προειδοποίηση για αστεροειδείς κοντά στη Γη. Ό,τι να είναι. Η φοβολαγνία σίγουρα δεν κάνει καλό σε εμάς, αλλά ίσως να δημιουργεί εμπόριο. Το διάβαζα αυτό τις προάλλες, ότι ο φόβος γενικότερα δημιουργεί έτσι ένα ιδιότυπο εμπόριο. Αν φοβάσαι κάτι πρέπει να αγοράσεις, μπας και το αποφύγεις το φόβο στο πολύ, τον ηρεμήσεις. Μετά το διάλειμμα και πάλι εδώ για τη δεύτερη ώρα, μην το κουνήσεις.

0: στον Click 93. Είναι 12. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες ε?
1: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον

0: Κλικ 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: Sports. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Ο Κοσμάς και Δραμάδο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Διαβάζοντας ότι η εξάπλωση των smartphones και του γρήγορου διαδικτύου έχει μειώσει τις γεννήσεις σε πάρα πολλές χώρες στο όλο τον κόσμο. Μείωση των γεννήσεων που φτάνει ως και το 40%, παρακαλώ. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε.

είδηση που θα σας μεταφέρω τώρα είναι από τους Financial Times και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Έγραψαν οι Financial Times τις προηγούμενες μέρες, όπως σας είπα, ότι η εξάπλωση των smartphones αλλά και του γρήγορου διαδικτύου από το 2000 και μετά επιτάχυνε τη μείωση των ποσοστών γεννήσεων σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, στη Γαλλία και την Πολωνία η γονιμότητα παρέμενε σχετικά σταθερή μέχρι τις αρχές του 2000, αλλά άρχισε να μειώνεται απότομα από το 2000 και μετά. Άρχισε να μπαίνει και το 4G σε αυτές τις χώρες στη ζωή μας, στη ζωή τους εν πάση περιπτώσει. Στο Μέξικο και το Μαρόκο και την Ινδονησία μια παρόμοια τάση εμφανίστηκε γύρω στο 2012. Στην Γκάνα, την Νιγηρία και τη Σενεγάλη από το 2013 και 2015 το ίδιο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η μείωση ποσοστών γεννήσεων συνέπεσε με μια απότομη αύξηση της δημοτικότητας των ερωτημάτων της Google που σχετίζονται με εφαρμογές για κινητά.

Τελευταίο διάλειμμα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες για όλους. Και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο. Να σου θυμίσω μια τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφω.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 12:30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Τι άλλο? Θυμήσου ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές αυτές που διαλέγω εδώ. Messy Gray έρχεται για τη συνέχεια. Κοσμάς Κατραμάνου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα.

κοιμούνται του καλοκαιρού με τις ώρες και άλλοι το παλεύουν να κινηθούν 4-5 ώρες κάθε μέρα. Και δεν είναι μόνο ηλικία, έτσι. Είναι, καμιά φορά είναι και ηλικία, αλλά όχι μόνο ηλικία. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, φρεσκόδατη μελέτη, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος που κοιμάται από 6,4 ώρες ως 7,8 ώρες κάθε βράδυ, όμως, προσέξτε, κάθε βράδυ, αποτελούν την χρυσή τομή για υγιή γύρανση ολόκληρου του οργανισμού. Αυτές οι ώρες, από 6,4 ως 7,8 ώρες ύπνου το βράδυ αυτό. Γιατί άλλη μια ωρίτσα το μεσημέρι, αν κοιμάσαι, είναι ό,τι πρέπει για να αισθάνεσαι ακόμα καλύτερα. Αυτό δεν το λέει αυτή εδώ η έρευνα, το λέει μια παλιότερη έρευνα που είχα διαβάσει. Η βιολογική γύραση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως το άγχος, η διατροφή, το περιβάλλον, αλλά και ο ύπνος.

the Stars, Rolling Stones. Μ' αρέσει πολύ να μεταδίδω καινούρια τραγούδια από Rolling Stones μέσα στο 2026, από ένα συγκρότημα που θα μπορούσε να έχει σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να δουλεύει και να βγάζει επιτυχίες, γιατί έχει ταΐσει τους ίδιους, τα παιδιά, τα εγγόνια τους και δεν έχουν καμία ανάγκη να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Κι όμως να, εδώ. Ίσως και το αντίπαλο δέος της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε να το πεις και αυτό. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Κοσμάς Καδραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ συντονίσου.

0: στον Κλικ 93. Είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
2: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως.

0: λόγος εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 1:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699 493 93 93. Click FM

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22420 42096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 23 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1970 οι Grateful Dead έπαιξαν για πρώτη φορά έξω από τη χώρα τους όταν εμφανίστηκαν στο Newcastle της Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης το 1974 ο George Harrison ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία Dark Horse. Ακόμα το 1979 ο Tom Petty ανακοίνωσε ότι χρεοκόπησε. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Rolling Stones ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Aftermath. Από όπου και το θετικό πλέον τραγούδι Mother's Little Helper.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: 2.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

0: στον Κλικ 93. Είναι τρεις.
1: Γεια σας. Είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 23 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1970 οι Grateful Dead έπαιξαν για πρώτη φορά έξω από τη χώρα τους όταν εμφανίστηκαν στο Newcastle της Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης το 1974 ο George Harrison ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία Dark Horse. Ακόμα το 1979 ο Tom Petty ανακοίνωσε ότι χρεοκόπησε. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Rolling Stones ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Aftermath. Από όπου και το θετικό πλέον τραγούδι Mother's Little Helper.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Κλικ 93. Είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κωνστασιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εγώ την αλήθεια μου θα την πω ότι χάρηκα πραγματικά με το που είδα ότι τούτη εδώ την εβδομάδα είχαμε new entry, τι άλλο, Faithless Bebe Rexha, new religion. Ίσως γιατί έχω μεγάλη αδυναμία στους Faithless, η αλήθεια να λέγεται, και λόγω ηλικίας καλώς ορίσατε στο International Top 20 από την FBI. Κώστας Ετόπλος μαζί σας και τούτη εδώ την εβδομάδα. Έχουμε και άλλο new entry βεβαίως, πρέπει να σας πω, πολύ καλό, κατευθείαν στο νούμερο 12. Επίσης έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Βέβαια η ερώτηση πάντα είναι, παραμένει στην κορυφή Taylor Swift με το The Fate of Ophelia? Θα το μάθετε στο τέλος του σημερινού δίωρου. Πρώτο παρόν, όπως πάντα, ξεκινάμε από το νούμερο 20. New Religion λοιπόν, New Entry, Bebe Rexha, Faithless. Τώρα, στο 19, Sorry I'm Here For Someone Else, ο Benson Boone. Και σε λίγο, ξανά με στην 20, η Jonas Blue με το Edge of Desire στο 18.

και τούτη εδώ την εβδομάδα. Σόμπρ με δύο τραγούδια μέσα στο International Top 20. Αυτό ήταν το 12 to 12, το καινούριο κομμάτι, στο νούμερο 17. Ακολουθεί τραγούδι εκτός 20 και μετά Lady Gaga, Bruno Mars. Να, ένα κομμάτι που είχε βγει εκτός 20 ξαναμπήκε μέσα στην 20 και όχι άσχημα, μια χαρά κιόλας, σε λίγο στο 16. Die with a smile.

0: στον Κλικ 93. Είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: 2.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Damiano David, The First Time, στο νούμερο 15 το τραγούδι του. Και ακολουθεί ο Teddy Swims με το Bad Dreams στο 14 και σε λίγο Tate McRae Sports Car στο 13. Να σας υπενθυμίσω ότι ακούτε το ένα και μοναδικό επίσημο Airplay Charts στη χώρα μας από την AFPI και το Media Inspector. Κώστας Ιτόγλου στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και όπως έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, για να δούμε εάν θα παραμείνει τούτη εδώ την εβδομάδα η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia στην θέση νούμερο 1, κάτι που θα το μάθετε την ερχόμενη ώρα.

New entry, παρακαλώ, και όχι χαμηλά, κατευθείαν στην θέση νούμερο 12. Let me be the second voice. Ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι άμα μπαίνει τόσο γρήγορα και πάει στο 12, ίσως την άλλη εβδομάδα κιόλας να είναι μέσα στη δεκάδα. Για να δούμε. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά Ed Sheeran, Azizam στο νούμερο 11. Κώστας Ζητόπουλος θα είναι μαζί σας σε λίγη ώρα και πάλι για να μπούμε στο top 10 από το International Top 20.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5.
1: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Να είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο International Top 20 από το Media Inspector, το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Από την AFPI, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και θα είμαστε για άλλη μία ώρα μαζί. Ήδη μπήκαμε στη δεκάδα. Η δυναμική δεκάδα. Τα 10 τραγούδια που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας. Μόλις τώρα ακούσαμε Sombre, Undressed στο νούμερο 10 και βέβαια την προηγούμενη ώρα ακούσαμε το 12 to 12, το καινούριο κομμάτι από Sombre. Οπότε έχουμε δύο τραγούδια από Sombre τούτη την εβδομάδα. Πάμε να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Turn the lights off, Kato ή αν θέλετε κάτω. Ένα κομμάτι που είχε βγει και ξαναμπήκε. Και σε λίγο στο 8, Alex Warren, Fever Dream. Ανεβαίνει το κομμάτι του Alex Warren που μας αρέσει και πάρα πολύ.

Το να παραμένει το Μέση με τη Λόλα Γιάνγκ μέσα στη δεκάδα μετά από τόσο χρονικό διάστημα, το λες και θαύμα. Λόλα Γιάνγκ, Μέση στο νούμερο 7. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά David Guetta μαζί με Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone στο νούμερο 6. Και μετά για να δούμε τι γίνεται με την πεντάδα.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon De-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

πεντάρι το καλό. Where is my husband από Ρέγη στο νούμερο 5 εδώ στο International Top 20. Θα σας θυμίσω ότι βεβαίως και τα 5 κομμάτια, εντάξει, έχουμε μικρές αλλαγές, δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές στην πεντάδα. Το θέμα είναι αν θα παραμείνει Taylor Swift στη θέση νούμερο 1. Κάντε λίγο υπομονή, θα το μάθετε σε λίγο. Τώρα, στο 4, Τζανάντο Ζέινα ανεβαίνει το τραγούδι πολύ γρήγορα και νομίζω ότι θα φτάσει, αν όχι στην κορυφή, σίγουρα μέχρι και την θέση νούμερο 2. Και σε λίγο, Huntrix Golden, το βραβευμένο τραγούδι στο νούμερο 3.

Bruno Mars, I Just Might. Στην θέση νούμερο 2 για ακόμα μια εβδομάδα. Πολύ, πολύ, πολύ κοντά, βέβαια. Στη θέση νούμερο 1, από ό,τι βλέπω εδώ, τα απεξήματα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα είναι σχεδόν ίδια. Είναι πολύ κοντά ο Bruno Mars. Παρ' όλα αυτά, παραμένει στη θέση νούμερο 2. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και βεβαίως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, που πρέπει να σας πω, βέβαια, ότι και τούτη εδώ την εβδομάδα η Taylor Swift παραμένει Βασίλισσα με το The Fate of Ophelia. Από τον Κώστα Σιτόπουλο, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για ένα δίωρο. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα, θα είμαστε και πάλι παρέα, φυσικά με τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια της ερχόμενης εβδομάδας. Μέχρι τότε,

0: τον Κλικ 93. Είναι 6.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
3: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
2: Λες ε?
3: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22420 42096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
2: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κωνστασιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Countdown.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 23 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1970 οι Grateful Dead έπαιξαν για πρώτη φορά έξω από τη χώρα τους όταν εμφανίστηκαν στο Newcastle της Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης το 1974 ο George Harrison ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία Dark Horse. Ακόμα το 1979 ο Tom Petty ανακοίνωσε ότι χρεοκόπησε. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Rolling Stones ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Aftermath. Από όπου και το θετικό πλέον τραγούδι Mother's Little Helper.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Click FM 93. I've seen the devil down sunset in every place.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 23 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1970 οι Grateful Dead έπαιξαν για πρώτη φορά έξω από τη χώρα τους όταν εμφανίστηκαν στο Newcastle της Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης το 1974 ο George Harrison ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία Dark Horse. Ακόμα το 1979 ο Tom Petty ανακοίνωσε ότι χρεοκόπησε. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Rolling Stones ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Aftermath. Από όπου και το θετικό πλέον τραγούδι Mother's Little Helper.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30.
1: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: στον Click 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 23 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1970 οι Grateful Dead έπαιξαν για πρώτη φορά έξω από τη χώρα τους όταν εμφανίστηκαν στο Newcastle της Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης το 1974 ο George Harrison ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία Dark Horse. Ακόμα το 1979 ο Tom Petty ανακοίνωσε ότι χρεοκόπησε. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Rolling Stones ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Aftermath. Απόπειρο το θετικό πλέον τραγούδι Mother's Little Helper.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Έχεις κάτι να πεις. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 9.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 23 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1970 οι Grateful Dead έπαιξαν για πρώτη φορά έξω από τη χώρα τους όταν εμφανίστηκαν στο Newcastle της Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης το 1974 ο George Harrison ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία Dark Horse. Ακόμα το 1979 ο Tom Petty ανακοίνωσε ότι χρεοκόπησε. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966, οι Rolling Stones ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Aftermath. Απόπειρο το θετικό πλέον τραγούδι Mother's Little Helper.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Big FM 93. Ξυπνά αναμνήσεις.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 9.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: DJ Costa. DJ Costa in the mix.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: In the mix with Tassos Pillarinos.